Δεν στάθηκε. Μα στην ψυχή μου πήρα. Ότι στην ώρα ο πόθος της λαχτάρισε κρυφός.